Τεράστα, Bruce Springsteen, ο Νέγκη Ματερανόλας, η Street Band ταλδέα, ετα κασονετάν Rage Against the Machine, ταλδεκό Τον Μορέλο, γκιταρίστα, ετα ακτίβιστα, ερεβάει, ετα ορίε και δένακ, Edwin Star, εκοσπέτσο, γινταρκό, war, ιθενακό, καντουά, μολτάτσεν, γκέρα, μολτάτσεν. Αου ασύρα, βεστερικές, μπιμιλιά, ετα ουγέιτα, σε γιονέτα, κομαϊάτσα, ρενουγέιτα, μαρέον, Φιλάδελφια, νεμάντσεν, ασκέν, κονσέρτου, ωρέν, ασύρα, βεστερικές. Ετα ροέν, βίντεοαν, ικούσι, ετα εντσούν, δεσάκεγουνα. Μπορούν, βίντεοαν, ετα βγανιόντσεκο, πλατφόρμετα ερεβάει audio αναλεγία. Bruce Springsteen and the E Street Band Land of Hope and Dreams American Tour Philadelphia Freedom Cut. Guzti hori da honen izenburua eta honen lehen zatia dugu. Bideoa ja eskuratu dezakezu YouTubeen, zazpi kantu bertan. Momentuz zazpi abesti horien artean lehen da bizikoa hauxe da War, baina honen ondoti dator Born in the USA. Gero horri pegatuta Death to My Hometown. Ondoren No Surrender, Darkness on the Edge of Town, Streets of Minneapolis eta The Clash taldearen Clap Down kantuari egindako bersioa ere bai. Bai, esan duguna, kontzertu erabat politiko izan zen, eta ikuste besterik ez dago lehen da biziko zazpiak nola diren kontzertuko lehen zazpiak bata bestearen jarraian. Springsteen bere taldearekin onelako doinuak egin eta moldatzen. Hori Filadelfian, aurten maiatzaren 30ean, eta bertatik atera gabe, atzo estreinatu dugun beste abesti hau ere bai. Itzulera kantua, bost urteren ondotik hemen ditugu, bai, The War on Drugs taldekoak, Who's That? Nor da bera.